Έχουμε σράροντο Ιησού Χριστού μόρα μα κοπενάρι. Κακουβέα ο Αλλάχ. Κακουβέα ο Ιησούς. Κακουβέα ο Ρουρβεσρέν. Συνάρω. Κακακούμου βένα γιο. Ιωάννεσι. Δάβος να είναι. Ματίωση. Κοχμπαίρμα Ιωάννεσι. Η φουρφαράρου νερά. Κακούμου βένα να ήρει. Ιγκά κακουβέα ο Ιησανέα κακουπά. Για να μην σημαντσέρ να ουπά. Έσο γιους ρο άλλα για ουπά. Για να πάσα σου σωρό ο ιερό ρούρβες ρέμπα. Μόι μου γόησιν επακανά για κεν μράδιν μαιά ως ρο αρού είναι έβα. Μόι αμάντα φιό ρόκουα. Να ή μπακνσα προπάες είναι κραφάες είναι ουρκά είναι ένα ποκέμ. Καμιρόρσι να σάναια. Κοράες είναι ασμασάς κουά. Φαντου έρβες απροκουά. Μισε μανσέρνα. Αλλά Ιησούς με ρούρβες ρέν. Βιάου τον άγγι μου πες με Ιωάννης είμα. Γκόμ να φάνα. Σιώβε μου που μας οάρει γκό χάμε. Αλλά ρόντο Ιησούς Χριστούς. Μπορώ να μάμα αρκώ. Ωμπε για μάμα αρκά η δωράνη. Μπορώ να υπεροκίνε. Μας νεύρι, μπιμπιου και αρμά βιέσια κίνα βιέσια κάμπρα εγώ. Μαν παπόκου, μην παπόκου βέρω εγώ. Αιδωράν είναι σιακάμε. Να εκώ εφασώσω μπουρού αιβερόκουμα αβάρναν εν το χρόινε πόν μα πουρί μας νευρί κομμά βιε σιακάμε. Μπουκουέ καμάια σαμα το εκένε μαϊ φαβί φούρνα ισιο μισαντικά. Αλλά κομμά εγώ παιδί αυρον άγγρι μαν φαντορίς σιά φακάμε βενάδι βάρκι μαγκοράρι με παράι σοφρό κασούνε βέρο συνεμάρι το παιδού φράε βάρκ βιάδο ρουμαντέι είναι μανσερέγε βενάδι βάρκι. Wasuari ngone na buk para repe we dupsi. We awa wingo ya na ribu ko rapian di vengo. We smaro we amba ingo ina buko anno vengo. Sinaro buk na weo awasa Israel siya sismai kerna gimu mesa na inga aksmai rari. We bisa siya na sarbore, we mbro siya na sin mareno na sikene. Mamar ko sakadamine. Να νου ρε μπαίνε ραβό, φακρ βιέσια κάμ ραβό, σου πάντα υπέρο εγώ. Αιμάντο είναι, σα καλά μείνει σε κάμ μάμου άρξη. Ενά του άρκακο, τα τάβα είπε μουνο, σου ψου ανεμπόρι. Μα να εκπέρο εγώ, σου καρνο πούρα ασιά, μα ο πεσέβησε να κάμε. Μαν σε ρεν, μπέι φαϊμ να υπουρώ. Σα μαντώ, καβάσα μπέσινε εγώ, κίνα μπέσινε εγώ, φούγκο φαϊ κακούγω. Μπέι φαϊ, Ριάρια είναι το μανσέρνα, με μνα για βιον μανσέρνα, σαν να το εγκομπρό για κοφνάτε, σιώ μανσέρνα, σναρό, τα τα βαϊμιούν εγκοβέρβα, κουά. Μα εγκομάρβα, εγκοφραφάρμα, βαρβα κάμε, μπο εγκοσιώ μου σαντικά. Χάρι αρβό βέρο καιρό για μανσέρν με πόκο, μπαντορίς μπέσινε, σαν να το μαμάρκ μασάβος, ως βέδινε. Μανσέρνα λαχμά εγκοβέδι αύρον άγγρι, ως μέγε σαν εγκομναφκουάραν είναι. Μόνο φύμανα φνάφ μόντα. Μόνο και αρώ, αλλά ο μανσάμα το άβο σι βέγγο, μα μπουκίμα βιέο, ροβέν βέγγο. Έτσι αφανά μπορκα που, αλλά βέγγο να ροβόρι, ο παφαίρο φάβο μπακαγκούνε, ράρι εδώ, μπορεί φαραλιό ρίγκο παιδινέ, και αρβέι σοπε σέβα, μπορεί, ο και αρβέο, για ο γάλα ρίγκο παιδιάο, Ιησού Χριστού μαρούβε σε ροκούρνε σε ροφιόρο. Αμήν. Μόρα μα, κόσι συμφαρά ροκοβενέκο κονάντι, κοβενάντι. Ασκή μα σιώ βραμό κερ άλλα. Μα Ιησούς Χριστούς μα ρούβεσεν. Μόρα μα μου καϊνσό μα μου μπουρσό εγκο. Ρο κούρινε. Βερου μην κοπένα είσαι ρισερ. Μα κνικό εγκο βάλε μα εγκο σιώ μην κοσάνε κμαντσέρ. Ρο κούρινε σε οφροφιόρο. Αμήν.